Ισκυρπάζει, σκαουιλάζει, χουνιλέπει, ίσκ. Σεντό πανουκίδα, χατζιά, μακάνα, χμαντζέ, χαρούξια, φανκέ, ρε. Λαχπανονέλ, χαουαφρέλ, για λοιπά, καουρεστίν, ήλ, ρε, ζιλπάζου, σπαμπαλέπει, ίσκ, φανκέ, τα τζουάμ. Κουάντι κασλάν, καγελεπά, ρε, ζιλπαλέπει, τα χέρι, κουάντα, σκούπ, τα ίσκ. Να στήξει αλάνι, να ξιουσού, κουάντι, ίσκ, κουάντα, τζουάμ, χωαχμιδι, μακάσια, χιλάν. Να συναρεπά, χουλι, ίσκ, λιγκάνα, κανάθα,

Συρπάζει χαουλά και χουνιλέτη ίσκ. Σεντό πανουκίδα χατζιά, μακάνα χμαζε χαρούξια, φανκεβρέ. Λαχπανονέλ, χαουαφρέλ, γιαλιπά, χαουρεστίν, ίλδε ζυμπάζου σπαμπαλέτη ίσκ, φανκέτα γιουάμ. Κουάντι καστάν καχελεπά, δε ζυμπαλέτη, καχέλ, κουάντα ισκούπ, τάδι ίσκ. Να στήξει αλάνι, να ξιουσί, κουάντι ίσκ, κουάντα γιουάμ, χωαχμιδι μακάσια, φιλάλ. Να συναρεπά, χουίδι ίσκ, νικάνα κανά.

Ενάχνα ράχνα ουέ, ουσλής κουλή, τυρούλη καΐς, κακάδο ονάζε λικουτάν, τεραπήλα έσυ κίνης κι αλαλήν, παγγελεύ λαχ θυλονέ σοκολατήν, αρίνθαλη καγγέλ, λαχ και ολεθυλάλ, ραχλάλ κουτάν.

Βίσι Ραβικίλη Καράδιο Σκομών, Αράτσαλε Χουν Καμάλ, Σάσαλε Τσόλ, Βαντίο Σελιδιώσα, Ιλάτσο Χίλ, Τζοκέτσι Καχουνιλό, Βετιαλέ. Αβάτσα Λιχονάλ, Χαίνε, Κουάν Λιέ, Σιλάλ, Νακελικα Παρόκια, Νασιερέ Τσεχουνιλέ, Λαέ Νεκεστακόν, Σαλισάν Τιλμί, Βαναχτιό Σαλιδομίνγκο, Αβάν Μοκοαρίν, Τατσικ Σαλιχά, Ιγλέσια Παρόκιαλ, Ινκά, Ανακουάν Λέτσε, Όκτσα Σαλι, Σαμπαρκίνη και Τσολόκ, Εμπλικόκ, Αλβετιαλέ, Αράτσα Λικολέγιο, Αράντα Κουάν Λισάν Τιλμίς, Αράντα Αχέτα Κάτα Κουάν Λισάν Τιλμίς, Αβάνι Γενακανά Βεγιά, Ματα Τσακλόγ Ρέτσις Χουνίλη, Στεναμίτ Λιδιός, Γενακανά Βεγιά, Περο Τεσκουλούν, Τεσκουλούν, Αράν Κουάν Τα Κουάν Λισάν Τιλμίς, Αράντα Λισαλόν Ρέλι Κολέγιο, Αράντα Κά. Αράντα Κουάν Λισάν Τιλμίς, Σαλι Δομίγκο Τσαλκρέ, Γενακανά Κασαλικουτάν Κέα Δομίγκο Κουαία Τσακ, Αλλά σιέτε τσαγαλτά τικλάγ λισάν τιλμίς, ακνε και ναου λις χωναλίλ, ακνε και ναου σωναλίλ, αλλά σιέτε δε λα μανιάνα, αξ τικλά λισάν τιλμίς, χωκάνα και αράντσι τα κουάντσα λισάν τιλμίς, ένα κουάν, πως νύμνη χαβο δύο σελγαμπέν, το ρούχ ρίσιν κύλους, τα κλανκύλε ρε, αράντσα λι ράδιο, σε σκαβά χίλι καγχέλ τα καβανού, βετιαλέ, χωκάνα χωκάρα χίσα λι ίντερνετ, τα εκουλά καί παχκή βετιαλέ, βλικομόλι, νικες χασί, νικες νουμσί, σε ίντερνετ, λισάν τιλμίς, Chain, Bantios Ridios, Villal Haban, Juan Sechonak, Chica Junilo, Villal Negesculun, Rajlal Domingo, Salisantilmish, Aranzali Colegio, Aranzita, Juan Lisantilmish, Banatojo, Shina Akor Sinkil, Chabilo Sinkil, Chikbayak Lilo, Lagnaje Jain, Barqui Hok Ainako, An Rajere, Sali Iglesia Parroquial, Jangore, Villalem, Antojo, Chabilo Sinkil, Bayak, Villal,

Μα το χώρο τη όγκρα, Ινκα, βιτιαλέ, αράντσα, τε όκ, βιτιαλέ. Ο κέρα σε ήτσο, λίγο, ο γρέτσε έχουν ηλέσει, σκομώνει, κουανκέ, σε τα βάρσα λίγο, τσι να χέσει, λίγο, τσι καλεμπάλ, σα, σα, λίγα τσόλ, να έχουν κουλά, γλυλό, λακουτάν. Ο κέρα σε ήτσο, λίγο, σαλικουτάν, ντομίνγκο.

σε λάτσο χίλ και ωραί κοβαλφρέδο το γράν μαντιός μαντιός χωακάρο σαν να χανασκέ έτσι κοβαλφρέδο γράν τσιχόμ και λέει μαντιός ο γράχη χανά η Στέλλα Ιωάννα και κουνά βάζει σε είσαι λέτσο όλο ο γράχ φίλοι χαουά πολιθία μουνισιπάλ δε τράνσιτο πέ με τέτσαν με κοραμπή το γράν τσιτάπτσα μαντιός μαντιός ακούε χωά Δαβίδ Farmacia Superfacilito Arin San Pedro Carchá. Echarelli Farmacia Cabarrenecho Cutio Cherubininquil Rajlali Cután Villale. Farmacia Superfacilito No costen Ashton Siquilija Programa Arin Salio Radio. Oigan a los canales si no tienen Calarán Salio Oficina Villar. Matios, Matios Cabarrené. Seguir a Chuchu Jaque, Salí Logla Jeclan Juan. Oigan aquí Marta Tojarán Carlos Quinto Arán Cobán Yoch Jamiquil. Villala Marta. Ah, bueno, sí, sí, sí, don Carlos. Bueno, sí, Matías Jerez, el Acho Felipe. Porque no estoy chica, Vinquil, Villalar, Carlos.